Giuseppe Verdi παραχαντές δημακαχαντές οπεραίτσιν και τσιν πρελιούδα և αμέλια η τεσσαραννέρνου αριανέρα. Καταρέτσιν Μαρία Κάλασα, αμέλια, Τίτο Γκόμπιν, Ρενάτο, Μιλανή Λασκάλα οπεραίν θατρονίν βαγαχούμπα, διριζόρ Αντωνίνο Βότο.